0: Radio, Radio South.
1: Έχετε ιδεντικά φαινόμενα τσιονάλ. Πάτε Ευρώπα, εκκρίζετε ιδεντικά. Yeah, yeah.